κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

λόγια, όρκοι που δεν σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια, να τα ξεχάσω προσπαθώ. Φύγε, τώρα φύγε,

0: με σου λέω. Να δεις που το έχει μοίρα μας να ζούμε χωριστά.
1: Σκέψεις, πόσες σκέψεις μου τήρανε απόψε το μυαλό. Λέξεις, πόσες λέξεις, μα μόνο ερωτηματικό.
0: Φύγε, τώρα φύγε, πες πω.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ντανάη, σε κιόλασε. Αυτό μας τέλειωσε, λυπάμαι. Τρελαίνομαι.
1: What's up, Night Owls? You're listening to WNTN After Hours. Don't touch that dial. We have fresh music every 15 minutes.

τα μία φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

όσο κι αν θέλεις να ξεφύγεις από την κράφτη και βαθιά. Μέσα στα μάτια σε προδίδουνε τα βράδια κι ας μην

Κι τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος μιας

πάρει πάλι σπίτι σταθερά. Χωρίς αυτή μόνο στα λόγια είναι καλά, όχι στην πράξη. Έκανα λάθος και πληρώνω ακριβά στο πάτωμα πεσμένο.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε ελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, όταν ήρθε ο Ιησούς στα μέρη της Καισάριας του Φιλίππου, ρώτησε τους μαθητές του: «Ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου?» Αυτοί του απάντησαν: «Άλλοι λένε πως είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Εσείς ποιος λέτε πως είμαι?» τους λέει. Ο Σίμων Πέτρος απάντησε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού». Τότε ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Μακάριος είσαι, Σίμων, γε του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο ουράνιος πατέρας μου. Και εγώ λέω σε σένα πως εσύ είσαι ο Πέτρος, και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Θα σου δώσω τα κλειδιά που ανοίγουν την πόρτα της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι κρατήσεις ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο και στους ουρανούς, και ό,τι συγχωρήσεις στη γη θα είναι συγχωρημένο και στους ουρανούς».
1: The gospel reading is according to St. Matthew. At that time, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do men say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Στην Ευρώπη συνεχίζεται το κύμα καύσωνα, αφού περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποιεί για το φαινόμενο Super El Niño, το οποίο αναμένεται να καταστήσει το φετινό καλοκαίρι το θερμότερο των τελευταίων 150 ετών. Οι επιστήμονες αποδίδουν την ένταση του φαινομένου στην κλιματική αλλαγή, η οποία θερμαίνει την Ευρώπη με διπλάσια ταχύτητα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η Ελλάδα παραμένει σε υψηλή επιφυλακή για δασικές πυρκαγιές λόγω της ξηρασίας και των συνθήκων που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πύρινων μετόπων. Ένας ισχυρός θερμικός στόλος έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας ιστορικά κύματα καύσωνα και ακραίες θερμοκρασίες σε πολλές χώρες. Την Κυριακή η Πολωνία κατέριψε το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατήχε, με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στους 1.450 υπολογίζονται οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα και περίπου 50.000 είναι οι αγνοούμενοι. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, 774 κτίρια έχουν υποστεί υλικές ζημιές, ενώ 189 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Περισσότεροι από 3.250 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 12.721 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Εν τω μεταξύ, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί σχεδόν 4 ημέρες μετά το διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα. Στην Ιαπωνία, προειδοποιητικό μήνυμα αναφορικά με τη διαχείριση των στενών του ορμούς έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας προειδοποίησε πως οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά του ορμούς από τρίτες χώρες, εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι περιμένει την άφιξη Αμερικανών διαπραγματευτών προκειμένου να επαναληφθούν οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν η Ουάσιγκτον, όπως είπε, θα έχει μειώσει την εστίασή της στο ζήτημα του Ιράν. Στην Καλιφόρνια, τέλος, οι αρχές εντόπισαν τα υπολείμματα 117 σκύλων σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης, πολλοί εκ των οποίων έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς σε εγκαταστάσεις που παρουσιάζονταν ως καταφύγιο χωρίς ευθανασίες στο βόρειο τμήμα της πολιτείας. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,086% και στις 51.876,11 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-4 κέρδισαν χθες οι Red Sox στους Yankees. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 79 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με κατατόπου συννεφιά, στους 86 βαθμούς η θερμοκρασία αύριο με συννεφιά και κατατόπους βροχές και στους 94 την Τετάρτη με ηλιοφάνεια και κατατόπου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Just about everywhere you turn, prices are on the rise. But not at Sullivan Tire. We have deals on some of the most popular tires. Come in and save up to $300 on select Goodyear tires. Or save $70 instantly with 4 Kelly tires. Or $80 off with 4 Cooper or Bridgestone tires. Don't miss these offers at our expert auto service all month long.
2: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
3: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
4: Looking for great selection of premium cheeses? Well, look no further than your local Market Basket cheese shop. With a wide selection from 18 countries and many from local New England farmers, find your fix today at low Market Basket prices. Here's a cheese tip. Cheese is best served at room temperature. Demoulas Market Basket, more for your dollar.
5: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more, from general service to dental implants. We've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
6: For more than four generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality. Whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more, TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts, or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their Senior Commercial Loan Administrator, Irene Colettis, at 617-325-2910, located at their Rosendale location at 40 Belgrade Ave. The Cooperative Bank, Boston proud since 1898.
3: Mr. Details, Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.

0: Όλε μάμπο!
1: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
2: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
1: Marathonas Feta Cheese. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Feta Cheese συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Feta Cheese διανέμεται από το Costas Provision Company.
3: The Stenaris family welcomes you to join them at their Public House Tavern on Bolton Street in Marlborough, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.
4: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more. 781-894-7000 or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
1: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take out το τηλέφωνο 781-337-6620.
5: Καλημέρα σας. Είμαι ο Ted Gidopoulos από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά. Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Στην Ευρώπη συνεχίζεται το κύμα καύσωνα, αφού περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποιεί για το φαινόμενο Super El Niño, το οποίο αναμένεται να καταστήσει το φετινό καλοκαίρι το θερμότερο των τελευταίων 150 ετών. Οι επιστήμονες αποδίδουν την ένταση του φαινομένου στην κλιματική αλλαγή, η οποία θερμαίνει την Ευρώπη με διπλάσια ταχύτητα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η Ελλάδα παραμένει σε υψηλή επιφυλακή για δασικές πυρκαγιές λόγω της ξηρασίας και των συνθήκων που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πύρινων μετόπων. Ένας ισχυρός θερμικός στόλος έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας ιστορικά κύματα καύσωνα και ακραίες θερμοκρασίες σε πολλές χώρες. Την Κυριακή η Πολωνία κατέριψε το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατήχε, με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στους 1450 υπολογίζονται οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα και περίπου 50.000 είναι οι αγνοούμενοι. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, 774 κτίρια έχουν υποστεί υλικές ζημιές, ενώ 189 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Περισσότεροι από 3.250 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 12.721 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Εν τω μεταξύ, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί σχεδόν 4 ημέρες μετά το διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα. Στην Ιαπωνία, προειδοποιητικό μήνυμα αναφορικά με τη διαχείριση των στενών του ορμούς έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Συγκεκριμένο, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας προειδοποίησε πως οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά του ορμούς από τρίτες χώρες, εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι περιμένει την άφιξη Αμερικανών διαπραγματευτών προκειμένου να επαναληφθούν οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν η Ουάσιγκτον, όπως είπε, θα έχει μειώσει την εστίασή της στο ζήτημα του Ιράν. Στην Καλιφόρνια, τέλος, οι αρχές εντόπισαν τα υπολείμματα 117 σκύλων σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης, πολλοί εκ των οποίων έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς σε εγκαταστάσεις που παρουσιάζονταν ως καταφύγιο χωρίς ευθανασίες στο βόρειο τμήμα της πολιτείας. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,086% και στις 51.876,11 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-4 κέρδισαν χθες οι Red Sox στους Yankees. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 79 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με κατατόπου συννεφιά, στους 86 βαθμούς η θερμοκρασία αύριο με συννεφιά και κατατόπους βροχές και στους 94 την Τετάρτη με ηλιοφάνεια και κατατόπου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: He is Greek American. He's a New Yorker.
2: It's a great American success story.
1: He's involved in a number of businesses.
3: He's a great role model.
1: He's got plenty of ideas on how to bring change.
4: Enlist the support of business leaders, elected officials.
1: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
5: Great American, a great New Yorker.
6: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
7: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
8: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
9: Ο
3: χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Somerville της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στα Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
9: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.
10: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
0: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
11: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The Rehabilitation Department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Στην Ευρώπη συνεχίζεται το κύμα καύσωνα, αφού περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποιεί για το φαινόμενο Super El Niño, το οποίο αναμένεται να καταστήσει το φετινό καλοκαίρι το θερμότερο των τελευταίων 150 ετών. Οι επιστήμονες αποδίδουν την ένταση του φαινομένου στην κλιματική αλλαγή, η οποία θερμαίνει την Ευρώπη με διπλάσια ταχύτητα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η Ελλάδα παραμένει σε υψηλή επιφυλακή για δασικές πυρκαγιές λόγω της ξηρασίας και των συνθήκων που ευνοούν την ταχύα εξάπλωση των πύρινων μετόπων. Ένας ισχυρός θερμικός στόλος έχει εγκατασταθεί πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας ιστορικά κύματα καύσωνα και ακραίες θερμοκρασίες σε πολλές χώρες. Την Κυριακή η Πολωνία κατέριψε το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατήχε, με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στους 1.450 υπολογίζονται οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα και περίπου 50.000 είναι οι αγνοούμενοι. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, 774 κτίρια έχουν υποστεί υλικές ζημιές, ενώ 189 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Περισσότεροι από 3.250 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 12.721 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Εν τω μεταξύ, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί σχεδόν 4 ημέρες μετά το διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα. Στην Ιαπωνία, προειδοποιητικό μήνυμα αναφορικά με τη διαχείριση των στενών του ορμούς έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Συγκεκριμένο, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας προειδοποίησε πως οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά του Ορμούζ από τρίτες χώρες, εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι περιμένει την άφιξη Αμερικανών διαπραγματευτών προκειμένου να επαναληφθούν οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν η Ουάσιγκτον, όπως είπε, θα έχει μειώσει την εστίασή της στο ζήτημα του Ιράν. Στην Καλιφόρνια, τέλος, οι αρχές εντόπισαν τα υπολείμματα 117 σκύλων σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης, πολλοί εκ των οποίων έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς σε εγκαταστάσεις που παρουσιάζονταν ως καταφύγιο χωρίς ευθανασίες στο βόρειο τμήμα της πολιτείας. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,086% και στις 51.876,11 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-4 κέρδισαν χθες οι Red Sox στους Yankees. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 79 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με κατατόπου συννεφιά, στους 86 βαθμούς η θερμοκρασία αύριο με συννεφιά και κατατόπους βροχές και στους 94 την Τετάρτη με ηλιοφάνεια και κατατόπου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: It is important to make sure that loved ones are supported and cared for when they get older. That's why at Starkweather and Shepley, we offer elder care risk solutions to ensure that nursing homes, rehabilitation facilities, and assisted living homes are able to handle the increasing risk management of the institution. Our insurance offers the best resources and educational programs in order for you and your institution to fully understand the gaps that often exist in standard insurance policies. To learn more, please visit www.starshep.com or call 781-320-9660.
2: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
3: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanidis,

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να σταδέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμμύριο.

You're listening to Grecian Echoes Afternoons on WNTN. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, πέπλο πέντους καλύπτει τη Βενεζουέλα, τα περιθώρια στενεύουν, 1450 οι νεκροί, 47.000 αγνοούμενοι και πάει λέγοντας. Την Ευρώπη τη σαρώνει ο φωνικός καύσωνας. Έχουν και εκεί 1.300 μέχρι τώρα θύματα του καύσωνα. Στη Μύρνα Βοστόνη, μερική συννεφιά απόψε με περίπου 65 βαθμούς, αύριο Τρίτη Λιακάδα με 85-90 και από Τετάρτη πρωί μέχρι Παρασκευή βράδυ θα έχουμε και εδώ τα 90 μας με υγρασία. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

στηρίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με την εκλετή, θα είμαι στην πλέον καλλιτέχνητα, τη Δούκισσα. Δούκισσα Φωταρά. Γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1941 και πέθανε 30 Σεπτεμβρίου του 2010. Σε ηλικία 69 χρονών, από καρκίνο κι αυτή, δυστυχώς. Αλλά αϊθαλής, μπριόζα και πάνω απ' όλα μια φωνή που έγραψε τη δική της ιστορία στο λαϊκό τραγούδι, ερμηνεύοντας τραγούδια πολύ σημαντικών συνθετών.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Moolah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστρον στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με θάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε Γιάννη Πουλόπουλο στα ρεμπέτικα. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Αφιέρωμα λοιπόν στην Δούκισσα, απόψε στο μέρος αυτό της εκπομπής. Η καριέρα της άρχισε σε ηλικία μόλις 12 ετών ως χορεύτρια αρχικά, ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση έρχεται ένα χρόνο αργότερα. Την πρώτη της προσωπική δισκογραφική δουλειά την κάνει στο 1956. Ακολουθούν συνεργασίες με τους μεγαλύτερους λαϊκούς συνθέτες. Η φωνή της δίνει πνοή σε μερικά από τα αργότερα και πιο διαχρονικά λαϊκά τραγούδια. Άνθρωποι είμαστε που πας χωρίς αγάπη, για να μνήσεις, θέλω τα όπα μου. Αξιοσημείωτη και η πορεία της και στη μεγάλη οθόνη σε ρόλο ηθοποιού, όπου πρωταγωνίστησε σε σειρά ταινιών, κυρίως μελοδραματικών, τη δεκαετία του 60. Άλλωστε, η επαγγελματική και προσωπική της σχέση με τον Τόλι Βοσκόπουλο απασχόλησε αρκετές φορές τον τύπο της εποχής. Η Δούκισσα παντρεύτηκε 2 φορές και απέκτησε 2 γιους. Ήταν μία από τις αγαπητές τραγουδίστριες στο χώρο της, με τους συναδέλφους της να έχουν να πούν μόνο καλά λόγια για εκείνη. Με απίστευτο θάρρος και αξιοπρέπεια αντιμετώπισε και το πρόβλημα υγείας της που την ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια. Στα 69 της χρόνια αφήνει πίσω μια γεμάτη ζωή και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Δούκισσα, Φωταρά.

Λοιπόν, διάλεξα την Δούκισσα να ακούσουμε στο πρώτο ημίωρο, διότι απλούστατα είναι η μόνη καλλιτέχνη που έχει ηχογραφήσει ένα τραγούδι για όσους έχουν το όνομα Πέτρος, Πέτρου και Παύλου σήμερα, όσους γιορτάζουν χρόνια πολλά. Ορίστε!

Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπλεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βιζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Διασκεδάστε ελληνικά στο The Sphina Restaurant κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Και στο Boston Fine Wines, στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Boston Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελεδότες μας. Πέντε και 35, ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέτη, όλα τα χωριά του Merrimack Valley, πόλεις και χωριά εκεί, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Σε επιφυλακή πυροσβεστική στην Ελλάδα για δεκάδες δασικές φωτιές. Στα παγκόσμια νέα, πέπλο πένθους καλύπτει τη Βενεζουέλα. Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, τα περιθώρια στενεύουν και η λαϊκή οργή αυξάνεται για την κρατική ανεπάρκεια βοήθειας. Σαρώνει την Ευρώπη ο φωνικός καύσωνας και σιγά σιγά και μεθοδικά επεκτείνεται ανατολικά και νότια. Συμφωνία Ιράν-Αμερικής με καθημερινά προβλήματα. Στην Αμερική μας δασικές φωτιές εκτός ανέχου σε Γιούτα και Κολοράδο. Μερική συννεφιά απόψε στη Μίζουνα Βοστόνη με περίπου 65 βαθμούς. Αύριο Τρίτη Λιακάδα με 85-90 και από Τετάρτη πρωί μέχρι Παρασκευή βράδυ θα έχουμε 90 με υγρασία. Και φάση των 32 στο Μουντιάλ. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Να συνεχίσουμε τώρα αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστευτή. Από το 46 και τα 3 απόψε. Το πρώτο, σύνθεση του Ζάκη Ακοβίδη σε στίχους Κώστα Νικολαίδη. Να το πάρεις το κορίτσι, λέει η κούλα Νικολαίδου.

Και εφόσον το πάρει το κορίτσι, θα γίνει ο γάμος και έχουμε ένα χιουμοριστικό τραγούδι της εποχής για τον Κουμπάρο. Σύνθεση του Κώστα Γιαννίδη με στίχους Χρήστου Πύρπασου από το 1946 με την Κάτια Μέντρη.

0: Ο κουμπάρος και η κουμπάρα, μα τον άγιο του διαβόλου είναι η φάρα.
1: Να σοβαρευτούμε τώρα με μια ωραία σύνθεση του Χρήστου Χερόπουλου με στίχους Γιάννη Φερμάνογλου από το 46. «Καλώς ήρθες στα όνειρά μου», λέει η Κέντι Παρίτσι.

μακριά σαν και μπορεί να βρει καρδιά μου μια μικρή παρηγοριά στα περασμένα κι όταν στα φώτα τα σβηστά.

6 παρά 12 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WMTN AM1550 και από το ίντερνετ wmtn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, είπαμε τώρα, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, και τις πόλεις Νέσουα και Μέγιστα του Νιέψε με τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Γούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Woburn, το Lynn, το Arlington και το Hingham. Και η Ελληνοορθόδοξη Μητρόπολη Βοστόνης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον διορισμό του Αθανασίου Θεοδοσιάδη και της Μαρίας Μπρεγιάννου Λιακοπούλου ως νέων διευθυντών της χρονοτικής ομάδας της Μητρόπολης Βοστόνης. Η Μητρόπολη εκφράζει ειλικρινή ευγνωμοσύνη στον Δόκτωρα Τζοάν Πάπα για τα πολλά χρόνια ηγεσίας και προσφοράς του, τα οποία συνέβαλαν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη αυτής της σημαντικής διακονίας. Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 είναι πλέον ανοιχτές, με τα μαθήματα να ξεκινούν την 5η-10η Σεπτεμβρίου. Πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες εγγραφής διαθέσιμες από το γραφείο της Μητρόπολης. Η Μητρόπολη Βοστόνης προσβλέπει στη συνεχή ανάπτυξη αυτής της σημαντικής διακονίας και στο να μοιραστεί τη χαρά του ελληνικού χορού με τις μελλοντικές γενιές. Και το βιβλίο του κ. Γιώργου Ντάνη συνεχίζει τις ωραίες πωλήσεις στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, a Memoir. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας. Σε επιφυλακή προσβεστική για δεκάδες δασικές φωτιές. Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα. Στον ανακριτή οι 6 κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο στον δράστη. Και ο λαγοκέφαλος, ένα ψάρι με σχεδόν ανθρώπινα δόντια, με δηλητηριώδη τοξίνη, έχει κάνει την εμφάνισή του στις ελληνικές θάλασσες μέσω του Σουέζ από τον θερμότερο Ινδικό ωκεανό και έχει επικηρυχθεί με 5,5 ευρώ το κιλό από την κυβέρνηση. Στα παγκόσμια νέα, Πέμπλο Πένθους καλύπτει τη Βενεζουέλα 5ο 24ωρο. Οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται, αλλά τα περιθώρια στενεύουν. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.450, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 47.000, ενώ 3.200 είναι οι τραυματίες και 12.500 εκτοπισμένοι και η λαϊκή οργή αυξάνεται για την κρατική ανεπάρκεια βοήθειας. Σαρώνει την Ευρώπη ο φωνικός καύσωνας και σιγά σιγά και μεθοδικά επεκτείνεται ανατολικά και νότια προς Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία και Βαλκάνια με 1.300 μέχρι τώρα θύματα. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη, σχολεία έχουν κλείσει και δίκτυα ηλεκτροδότησης αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εξηγώντας ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ μειώθηκε κατακόρυφα το Σαββατοκύριακο. Οι αμεσταλμένοι του Προέδρου Τραμπ, Βουίτκοφ και Κούσνα θα έχουν αύριο τρίτη συνάντηση σε υψηλό επίπεδο με το Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ. Στην Αμερική μας, 3 πυροσβέστες σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν με εγκάβματα στο Κολοράντο όταν παγιδεύτηκαν σε εκρηκτική εξάπλωση δασικής πυρκαγιάς που μένεται στα σύνορα με τη Γιούτα, όπου 6 φωτιές και είναι εκτός ελέγχου μια εβδομάδα.

ψηλό ζώων 50 εκταρίων στην Κομόπολη Φορτούνα Καλιφόρνιας. Οι αρχές εντόπισαν 117 σκυλιά σκοτωμένα με πιστόλι προφανώς και λαιμοδέντες άλλων περίπου 600. Σε ιστότοπο που βρήκαν στο εκεί κομπιούτερ, οι αρχές ζητάνε εξήγηση από την υποτιθέμενη ιδιοκτήτρια Shannon. Μερική συννεφιά απόψε στη Μήνου Ναβοστόνη με περίπου 65 βαθμούς, αύριο Τρίτη Λιακάδα με 85-90 και από Τετάρτη πρωί μέχρι Παρασκευή βράδυ θα έχουμε 90 με υγρασία. Και στη φάση των 32 του Μοντιάλ μπήκαμε πλέον από χθες. Καναδάς Νότια Αφρική 1-0 που κρίνεται για τον επόμενο γύρο ο Καναδάς. Σήμερα Ιαπωνία Βραζιλία 1-2 που κρίνεται η Βραζιλία. Και τώρα τη στιγμή αυτή παίζεται Παραγουάη Γερμανία εδώ στο Φόσφορο στις 4.30 άρχισε ο αγώνας, στις 6, μετά από τις 6 βέβαια θα έχουμε το αποτέλεσμα. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολουθών αγιαλιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα. Αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμβατικές για εμάς τους καταναλωτές στον σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατό τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα. Στα 90 και συνεχώς αξιονόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου, των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 16 Ιουνίου, Τίχωνος Επισκόπου Αμαθούντος, Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντας και εορτάζοντας την ονομαστική τους, ειδικές ευχές βέβαια στους Πέτρους και τους Παύλους. Έχουμε αρκετούς. Το ιστορικό ημερολόγιο. Το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή λέει σαν σήμερα, 29 Ιουνίου, το 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά με το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που ευρυδίθηκε από τη Βαυροκρατία το 1833, 20 περίπου χρόνια αργότερα, με ανθρηνικά αισθήματα βεβαίως. Το 1886 γεννήθηκε ο Ρομπέρ Χιουμάν, Γάλλος πολιτικός, που διέτελεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και ονοών Νοήτο. Το 1949 η Νότιος Αφρική επιβάλλει το Apartheid με την απαγόρευση των μεικτών γάμων και στη δεκαετία που θα στην δεκαετία του 90 καταργήθηκε το Apartheid και τελικά εξελέγει πρόεδρος ο Νέγρος Μαντέλα. Το 1949 στην Ινδονησία τα Ολλανδικά στρατεύματα αποχωρούν από την Τζακάρτα. Βρέω παιδί μου Βρετανοί, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Σπανιόλοι, Ιταλοί, Γερμανοί, Βέλγοι και Ολλανδοί και Αμερικανοί οπωσδήποτε, όλοι οι απεικιοκράτες, έτσι έγιναν πλούσια κράτη και με τις πρώτες ύλες όλου του κόσμου. Το 1969 εγκαινιάζεται ο σύγχρονος αεροσταθμός επιβατών εξωτερικού στο Ελληνικό. Σε μεγάλο εμπορικό κέντρο έχει αναπτυχθεί τώρα, αναπτύσσεται μάλλον, και με σπίτια, καζίνο, γήπεδα, νέα συνοικία κλπ. Κλπ. Το 1972, σαν σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο Αμερικής αποφασίζει ότι η θανατική ποινή είναι αντίθετη με το Σύνταγμα. Αλλά δυστυχώς πολλές πολιτείες δεν έχουν συμφωνήσει και συνεχίζουν να την εφαρμόζουν. Το 1973 στη Χιλή έγινε εξέγερση κατά του σοσιαλιστή πρόεδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε από τα στρατεύματα και σύντομα τον σκότωσαν. Με την φιλανθρωπική βοήθεια βέβαια της CIA. Το 1979 η Ελληνική Βουλή επικυρώνει πανηγυρικά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Το 1990 ο Γιώργος Κοσοτάς, τέλος σαν σήμερα, καταθέτει έφεση κατά της απόφασης του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Βοστόνης που ενέκρινε την έκδοσή του στην Ελλάδα. Δικαστήριο Καγκουρό βέβαια και με χρήμα που πήρανε και πολλοί δικοί μας εδώ έγινε το Έλενα Δις στη φυλακή ειδικά του Σέλαμ που έγινε γραφείο του Κοσκοτά. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Να ακούσουμε τώρα ένα δυο καλοκαιρινά τραγούδια. Πρώτος και καλύτερος, ο Γιάννης ο Παρίος. Μας προσκαλεί στην Πάρο του.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω με το ημίωρο των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε πάλι Πουλόπουλο σε μερικά από τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια μεγάλων συνθετών. Σε ενορχίστρωση του Γιώργου Κατσαρού. Είμαι βέβαιος πως όλοι όσοι είστε πάνω από 39 χρονών τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας.

Το επόμενο είναι η μεγάλη σύνθεση του Λουκά Νταράλα, του πατέρα του Γιώργου Νταλάρα. Ζούσα μοναχός, χωρίς αγάπη. Τι λέω, με το βουνό θα γίνω φίλος.

Γιάννη Μπουλόπουλο ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ναι, Γιάννη Μπουλόπουλο, στα παλιά λαϊκά των μεγάλων λαϊκών συνδετών μας. Γιάννης Μπουλόπουλος, ένας καλλιτέχνης που είχε επιτυχίες όχι μόνο στα μοντέρνα τραγούδια, στα ελαφρά τραγούδια, ήξερε να ερμηνεύσει και υπέροχα λαϊκά. Η Αχάριστη του Βασίλη Τσιτσάνη. Τραγουδίστε μαζί μας.

τα υπόλοιπα νομίζω πρέπει να τα συντομέσω για να μπορέσουμε να τα ακούσουμε στη μισή αυτή η ώρα. Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο του Πανού Καβαλά.

12 αραμπέτικα με τον Γιάννη Πουλόπουλο, τα οποία διάλεξε ο Γιώργος Κατσαρός. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και βλέπω το σκορ του αγώνα της Γερμανίας με την 1-1. Και αυτό έχει αργήσει να καταλήξει σε σκορ. Πάνε στην overtime. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλή ανταμόσχευση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική μέχρι όλη τη νύχτα, βέβαια. Απολαύστε! Γεια χαρά! Με 2-3 πενιές στον Έντρικο Βραδάκι.

Συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.